Όλοι καταλήσεις σου, είστε από τσινήν αυτεία. Είστε από λύσινη καμ, να είσαι φλανάμπα, είστε in general, πλήσα, ότσιμ noisy boys, ότσιμ song title να σου μάν. Πάμε πάμε τους τα πά, go ahead, νομό, ότσιμ όλοι κατά selection πλόγα music, πλήγιο μιλόγα, this time. So, continue πλούς τα πά, λύσινη καμ, no radio, Vanuatu, 15 minutes, είστε από λόγιμ το, κάστα one time, long 1 o'clock.